0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κι μου τύχει και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύμα ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής το πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

0: να με χτυπήσεις. Θέλει χάτη να με πιάνεις και μαλλιά να με κρατήσεις.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει η πόλη, αργά σκοτεινιάζει. Νύχτα σαν ξένα της 1ης Απρίλη.

Αυτές που έχουν ματώσει αγιάζει. Τις ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι. Τους δίνει όνειρο και τις σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχουλη τριγυρνάει στο χαλάζι. Ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάς πόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δοσιανή πουτάνα το χρήστη. Ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Σε τα ματάκια σου εδώ τα σκοτεινά, και τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, και τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα χτύλα σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει.

0: ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια τον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Για να θυμηθούμε το. Είμαι, είσαι, είναι.
1: I am, you are, he it is, we are, you are, they are.
2: They are.
0: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα, πώς είπαμε τον κήπο?
1: Κήπος. Γκα.
2: Γκα.
1: Γκα.
2: Γκα.
1: Garden.
2: Garden.
0: Αετός είσαι, μπράβο. Λοιπόν, πώς θα πούμε, ο κήπος είναι ανθυρός. Προσέξτε, ο κήπος είναι, μη διαστήρια, να το σκεφτείς πρώτα. Ο κήπος είναι ανθυρός.
1: Garden.
0: The garden.
1: Garden. Για, στάσου, κύριο καθηγητά. Τέτοια τους μαθαίνεις.
0: Ορίστε.
1: Τι κάθεσαι και τους μαθαίνεις. Ο κήπος είναι ανθυρός.
0: Από τον κήπο θα ξεκινήσουμε, κυρία, μια προχωρήσουμε στα ενδότερα της Αγγλικής.
1: Ναι, πας είσαι, κύριε. Καλή, κύριο καθηγητά μου. Δεν μπήκε στο νόημα μου, φαίνεται. Τι ο κήπος είναι ανθυρός και πράσινα άλογα. Πάθε τους καμιά κουβεντούλα του Θεού.
0: Τι έτσι μάθω δηλαδή.
1: Καλή, πάθε δεν πούνε τα ναυτάκια. Τα κορίτσια δεν πρέπει κάτι να ξέρουν να τους πούνε.
0: Τι να λένε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ας πούμε ότι εγώ είμαι τα ναυτάκια. Κατεβαίνουν τα ναυτάκια. Κόβουν δεξιά, κόβουν αριστερά, βλέπουν τις κοπελίτσες. Bye bye, τις λένε. Τώρα δεν πρέπει να τους πούνε κάτι και οι κοπελίτσες.
0: Τι τους πούνε δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να τους πούνε καλώς αγγλικά μας τα αγοράκια.
0: Έτσι πρέπει να πούνε οι κοπελίτσες.
1: Έτσι βέβαια. Λοιπόν, πρώτα θα τους μάθεις το καλό στα αγγλικά μας τα αγοράκια. Και ας πούμε ένας ξεχωρίζει την κοπελίτσα. Της πιάνει το μάγουλο και της λέει hello baby. Τώρα η κοπελίτσα δεν πρέπει να πει καλό στο μορφόπεδο.
0: Τουλάχιστον.
1: Μάθε τους το κι αυτό. Ύστερα τον αυτάκι την παλαμαριάζει και της λέει ήθες κούκλα μου σε κεράσω. Τώρα αυτή τι θέλεις να πει. Ο κήπος είναι ανθυρός. Πάει.
0: Δεν πάει. Για να πούμε του στραβού το δίκιο δεν πάει καθόλου δηλαδή.
1: Και κάνεις και το σπουδαγμένο τρομάρα σου.
0: Εντάξει κυρία μου, κατάλαβα. Μην τύσχει. Πάτε τα τραδιά σας. Διαγράψτε ελληνικά αυτές τις φάσεις θα σας πω. Να τις μάθουμε τα αγγλικά. Δώστε. Καλώς τα ναυτάκια τα ζουμπουρλώδικα.
1: Αυτό είναι.
0: Καθίστε να σας περιποιηθούμε.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς τα ξερά σας καρπάχτε ό,τι βρείτε.
1: Αυτό είναι. Μπράβο κύριε καθηγητά.

το παιδίδα. Και μου τα κάνες τη σάλτσα δε κόπ.

μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρεπισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δεν τα κρατάω, μου την κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Μανούλη, εμένα που με βλέπεις. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνει ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτική.

0: Και συλλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νερούλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα κοριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε

0: ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκ για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Κόσμος στους 93.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουν απλή και με αγαπούσανε πολύ.
0: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
2: Να δω το πουλάκι, ε.
0: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
3: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Κάτσε.

0: πιστόλια που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα. Γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι οικής κατασκευής, θα είναι αλλοδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα πάτε. Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα θα τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεντουβάρ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και φύγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελής Ίδρυμα.
3: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις, πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόθεσες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο σερρά μας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών ΕΝΑ στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται ύφεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των

0: πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2312 58300 και 2312 10 240.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2021-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Εγώ για μια σκίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ρεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Η ώρα στο ΡΑ Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρι 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
3: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν γάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτής.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό σαρουπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλτρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία Κάθε Ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη

0: στήριξη του ιδρυτικού τίμα Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήσεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, του Βίλη και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑ ΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτύνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθενό 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμα, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, στοκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε διπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
1: Site www.οικονομουσερες.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Μες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και το χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης, τεχνικό πουλικατάμα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελγρά, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετρά και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο σημώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοπουλό και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε πρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε η μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Μάτιξι πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βαμάε κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμαρικά 500 γραμμάρια 41 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται ύφεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Εγώ για μια φραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για τέσσερις ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

του κάθε κερατά. Κι άμα δεν μισώσω και σωθώ, κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω. Και σιγά μην πεθώ. Κι ας λένε να κυποθώ, που έχει ένα ποπό.

0: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η Μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και

0: Μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων. EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.οικονόμουσερες.gr.
2: Κόσμος τους 93.

0: your way, ladies and gentlemen. We've invited first class, now invite the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητή τα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπατζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να έχεις στα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.

0: Τόση γεύση να χωρίσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προαίρει, το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των φιλιών του καφέ και της ιστορίας του. Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: άλλο κάρβουνο. Και... όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέρφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φανιώτης, Μαρτίντη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.

0: Σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερό το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Φράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μη, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φουντικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατζάκι.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία

0: Καραγκιόζη.
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέκτρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Κάτσε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10 και 6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιγής σας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουργια σποδηματή κομμωδία των Θάσης Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Κουτάρος, Γιώργος Κανιώτης, Μαρτίδη Αγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Κανδράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση

0: more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
2: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.konomousheres.gr.
6: Κόσμος στους 93.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ωχ, Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα, χώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν.

0: κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ο ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιώτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μωτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζαγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγιές δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκυρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόνους και Ηρακλήτα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Είστε σήμερα θέση.

εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα που να

0: ζητά.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν άλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο προσπαθείς, κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά τρίτη λίγα 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Ρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΠΑΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Τι χάσετε.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κέλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα Zbill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καταστροφή.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι εσείς σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, ο Πθυμερών, το Ψωσίκαλης, συναντά το Ολικής. Και η Τσιαπάτα, το Χωριάτικο. Το Αφράτο Σιμιτάκι, το Κασεροκούλουρο, το Λουκανικό Ψωμό, βρίσκουν το Σουσάμι από το Κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το Ριγανό Ψωμό και η Πάπρικα το Κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν κολάτας και τες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα φιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 ζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 ζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Φανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Συν ζυμαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης.

0: Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σάλατες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες, τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α, τηλέφωνο 23210-2310. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο, χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φιδί παρά το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Λιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
5: Αυτή την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenDespot. Να ζεστεί την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και μόνο θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
9: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
9: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
9: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν έκκληση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
9: Site www.economouseres.gr.
11: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύω, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
12: Εκτυπώσει Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
11: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτή για σχολικά.
13: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη

0: Γκαλερίας Πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτική συμβουλές ίσης. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΚΑΛΦΑ, τηλέφωνο 23 210 23 210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ.

0: Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 μάρια 41 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Με κινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην Πτώ Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δήρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Γιο, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: 93FM. Κάθε μέρα, ημέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζαγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξτέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγεία κορτρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φαϊνώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Μίλη και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα. Για μία μοναδική παράσταση στις Στέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8.30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η μέλισσα. Μην τη χάσετε.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα συνηθίσω κι αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Ρήτρο τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος.
1: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια. Ζητάτε λίγα μάτια, με σκίζε κομμάτια. Σε μια παλιά πλήγη που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γυρνάτε το μαχαίρι, αφού καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητά να τραγουδήσεις

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι εδώ. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wondering Group Ιντυρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρ 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κόλλια για λαδί το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο. Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προς τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Kalash εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφο και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Οριάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Πήγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφολιατρή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβεί η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: ώρα στο Κόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ίδιος, κοτηρή ορεινό ζώνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίσελας, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor Trio 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα, η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικό κουσκαφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικό Λόγος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες αιρίες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος, οι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.

0: Να μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή. Στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Και όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι, η ζωή έτσι είναι.

0: ώρα στο ραδιόσμος. Είναι 3:30.
1: Μάγια η μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου. Ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια Μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο Ανοιχτό Θέατρο του ΔΥΠΑΕ ΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα, μην τη χάσετε!
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρόναδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο.

0: γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Τραπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανεία το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων ή ποιού σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Τραπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν έκκληση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Κόσμος στους 93.

εξαιρετική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα φιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες αμιλιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, το νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Μπίλιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα, κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330 ml, 1,60. Eza Lager, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, φοιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
1: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσα, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας.
0: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς

0: το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93. Όταν

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια.
1: Πλύσου τα ποτά μάτια μου, πάρε νερό. Πλύσου.
0: Ακούσε τα.
1: Χωρισμός θυμίσου, είναι χειμώνα.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 4:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6 και 79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3 και 58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21 και 99. Σύμμαρικα 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2 και 75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5 και 95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδας.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ζεστό να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories.

0: Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
0: Κόσμος στους 93.

0: λεπτά αλλά εσύ πας στο μπαρ.
1: Πάρε τον κόσμο μαζί σου όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε δω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Pils Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτιγίας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον πελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2310-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 μάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑ ΕΣΕΡΟ. Εισιτήρια προπονούνται στο βιβλιοπωλείο σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια Ήλσα, μην τη χάσετε!
1: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Εκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Γάλλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. 6.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκη Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με ηρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου ΕΤΕΚΦΑ. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από το 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την Αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτίας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.
1: Όχι σοβαρή, ρε μαλάκα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σερφ μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κοκαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο

0: Ευγενής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2310-65-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: ώρα Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στο μαθηματικό και ο Άγγελος

0: Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτ, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τίψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θύμου σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα γκουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδεροκατασκευές και κολλή παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όταν το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2310-65-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον οριζόντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη τη στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

τη θέση του πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας, τους δυο μας θα σκορπίσει.

0: ώρα στο ραδιοσμός είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ΕΝ.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Ζεσπον. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Μάγια η μέλισσα, η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου, ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη η οικογένεια, με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Γνωρίστε από κοντά τη Μάγια, τον Βίλι και την παρέα τους. Μάγια η μέλισσα, για μία μοναδική παράσταση στις Σέρες, την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8:30 στο ανοιχτό θέατρο του ΔΠΑΕ Σερό. Εισιτήρια προπονείται στο βιβλιοπωλείο Σχολαρχείο και ηλεκτρονικά στο comtogether.live. Μάγια η μέλισσα, μην τη χάσετε!

0: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπό λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Αερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στη μερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Αερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Κόσμος στους 93.

ακούτε Κόσμος 93, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ακούγεται εδώ, αυτό εδώ είναι. Απόγευμα Κυριακής, 35 λεπτάκια μετά τις 7, κανονικά θα πρέπει να ανοίξω μικρόφωνα στις 8, τα ανοίγω από τώρα και βλέπουμε. Είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα 2, στο παρεάκι μέχρι και τις 10 το βράδυ. Πάρα πολύ ζέστη σήμερα, με ένα αεράκι να μας κάνει. Παρεούλα την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της πόλης. Και ελάχιστοι να περπατάνε.

Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μου τον Κάψον, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι καν Κάψονας, αλλά οκ. Okay. Ανοίγουμε μικρόφωνα. Αν έχουμε κάτι από το δρόμο, θέλω να με ενημερώσετε άμεσα. Αρκετοί γυρνάτε αυτή την ώρα, είμαι σίγουρος. 23-21-06-33-33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Στο email μας 93fmstudio@gmail.com, εδώ δεν μου κάνει το χατήρι να παίξει από εδώ. Και στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece. Προς το παρόν τα μηνύματα σε λίγο. Έχω ένα θεματάκι λίγο με το κινητό μου, οπότε θα τα δεχτώ εντός ολίγου. Προς το παρόν θέλω να δώσουμε λίγο στον δρόμο την προσοχή μας και τα υπόλοιπα όσον αφορά τα μουσικά θα φτιάξουμε στην πορεία. Πάνος Μουζουράκης και Μαρίζα Ριζουμή, διασκευή του Ροζ.

0: Τι άνθρωπος είναι αυτός!
1: Μαρίζα Ροζ.
2: Καλά, το ξεκινήσαμε. Πάμε και στον Φίβο το Κλειβοριά. Λέγεται εκείνη. Θα ανοίξω σε λίγο τους χάρτες. Περιμένω λίγο το δικό σας ρεπορτάζ.

0: άνοιξε και τους χρες. Βλέπω. Ωραία τώρα το τραγούδι. Βλέπω κλασικά το σημείο στον κόμβο της Μεσοράχης. Στα φανάρια πριν την πόλη, νέο Σούλη, νοσοκομείο. Φανάρι Σκλαβενίτη και φανάρι Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρκετά μεγάλη ουρά. Και όλα τα φανάρια του περιφερειακού με το μεγαλύτερο πρόβλημα να είναι αυτό στην διασταύρωση πηγαίνοντας προς την Ιγρήτα.
1: Μόνο που φεύγει μπροστά μου. Βιάζομαι, τρέχω, όμως...
0: Ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα στο φανάρι στην δυτική είσοδο του περιφερειακού στο Λευκώνα. Εκεί είναι κατακόκκινα και φτάνει πάρα μα πάρα πολύ πίσω η ουρά.

Αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Αντώνης Μιτζέλος. Η στίχη της Ελένης Γιώγα, της γνωστής ηθοποιού. Είμαι νομίζω να πω ότι έχει γράψει ο Λαβρέντης, αλλά ο Λαβρέντης έχει γράψει το εφάπαξ. Μιας και είπα Λαβρέντης. Σήμερα, πάει ο Ιούνιος.

0: αύριο αργία στην πόλη. Αρκετοί μου λέτε διάφορα. Σήμερα γιορτάζει ο Ανάργυρος. Και οι Ανάργυροι. Κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις.
1: Κοινάς φίλος για ταξίδι.
0: Μετά τον Λαβρέτη, γραμμές ανοιχτές, αν έχουμε κάτι από το δρόμο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά φανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 819.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Κόσμος στους 93.
9: Ακούτε Κόσμος στους 93, 8 και 1 πρώτο λεπτό. Τώρα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς σε αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Δεν βλέπω ιδιαίτερη κίνηση στο κέντρο της πόλης, μα τα βλέπω τα πράγματα. Λογικό θα μου πείτε, περισσότεροι πιθανόν να κάνουν τώρα την τελευταία βουτιά και σιγά σιγά τώρα να ξεκινά προς την πόλη. Δεν ξέρω αν γυρίσατε πολύ, διότι λόγω της αργίας αύριο κάποιοι δεν δουλεύετε. Έμαθα τελευταία ότι είναι το όριο σε ένα σημείο ανάμεσα κάπου στην Σέρση στο Λευκόνα. Από εκεί και πέρα η αγορά είναι κανονικότητα ανοιχτή. Αρκετοί μείνετε, φαντάζομαι, στα εξοχικά σας καταλήματα. Εκλογικά είπα, εξοχικά ήθελα να πω.

Ήταν η Τρίφωνο. Πού θα πάω τώρα, θα πάω σε διασκευή. Από παραδοσιακό τραγούδι. Ή de facto το έχουν κάνει αρκετά πιο ροκ. Νομίζω ότι θα μου ταιριάζει πάρα πολύ να το ακούω και να ταξιδεύω. Αν πάλι κάποιοι βλέπετε παράλια, να πω ότι σας ζηλεύω. Εγώ προσωπικά βλέπω την πλατεία εμπορίου.

Συντονισμό. Τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Την επόμενη Παρασκευή στις 3 Ιουλίου θα κληρωθούν στις 12 και 4 το μεσημέρι, προφανώς στην εκπομπή του Βασίλη του Σπανουδάκη. Όχι ολοκάρβουνο, μία παραγωγή της εταιρεία Φίλιπ Παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη. Η Ρέπα και η Παπαθανασίου επιστρέφουν με τη νέα τους σατυρική κωμωδία. Την Κυριακή στις 5 Ιουλίου παράσταση στο ανοιχτό θέατρο του ΔΙΠΑΕ κάτω στο ΟΤΕΙ στις 9 και 4. Τώρα, για να λάβετε μέρος, πάρα πολύ εύκολο, το συνηθίζουμε κιόλας. Θα πρέπει να μας στείλετε ένα email στο 93fmstudio@gmail.com. Θα μας γράψετε στον τίτλο δήματος διαγωνισμός θέατρο ή θέατρο, τέλος πάντων, ή όχι άλλο κάρβουνο. Ό,τι θέλετε θα το καταλάβουμε εμείς και θα σας βάλουμε στην κλήρωση. Θα γράψετε μέσα στο σκέλος του email το όνομα, τεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο και θα μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία! Βλέπω ήδη αρκετούς.

0: αρέσουν αυτές οι διασκευές. Εδώ οι Magic The Spell διασκευάζουν πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Πότε βούδας, πότε κούδας, πότε...
0: Πω, βρώμικος ήχος, ε.

Στα του δρόμου βλέπω αρκετές αλλαγές. Ηπιότερα τα πράγματα στην δυτική είσοδο του περιφερειακού στο Λευκώνα με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Έχει ρεμίσει αρκετά το πράγμα εκεί πέρα. Έχει ρεμίσει αρκετά και στα φανάρια του περιφερειακού. Τα προβληματάκια τα οποία είχαμε σίγουρα να υπάρχουν. Ξεκινάμε κλασικά από το σημείο στον κόμβο, λίγο πιο πάνω από τη Μεσοράχη. Εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Στο φανάρι του Νέου Σουλίου είναι κίτρινο και σε κάποια σημεία κοκκινίζει κιόλας. Τα οποία υπάρχουν και στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στο φανάρι του περιφερειακού και στο φανάρι στην είσοδο πόλη, την ανατολική είσοδο τη πόλη, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για τον περιφερειακό τα είπαμε. Θέλω να δω και λίγο τι γίνεται στα διόδια του Στριμωνικού.

γραμμίσανε χθες, εννοείται για οτιδήποτε ρωτήσατε, είτε αυτό είναι για το δρόμο, είτε γιατί θέλετε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.

Α, ναι, ότι πιαστήκαμε με τις ροκ διασκευές. Μουσική 21 λεπτάκια μετά τις 8, ακούτε Κόσμος στους 93. Η διασκευή από τις δυτικές συνοικίες.

Και επειδή βιαστήκαμε με τις διασκευές και είναι και ευκαιρία να μοιραστώ σε ένα τραγούδι, θα αρέσει πολύ αυτό και στο Βασίλη Σπανουδάκη. Ακούστε τώρα μια διασκευή από ένα πολύ γνωστό τραγούδι που έχει γράψει και έχει πει ο Άγνης ο Βαρδής, από μια μπάντα που λέγεται Προσπέκτους. Εδώ τώρα τι γίνεται. Εκείνο και το πολύ ωραίο σόλο το οποίο έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής. Εδώ οι Προσπέκτους το έχουν συνδυάσει με Maiden. Ακούστε το αποτέλεσμα. Τελείως με και τα γυρίσματα του τραγουδιστή. Γεια σου Θανάση στη Γερμανία. Γεια σου αδερφούλη. Και εδώ Maiden.

κάπως έτσι θα πάω και σε διαφημίσεις. Ακούτε Κόσμος 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Και στην ερώτηση το πότε θα σοβαρευτώ, η απάντηση είναι ποτέ.

0: γυρίσουμε λίγο από Κωνσταντίνου προς το παρόν. Διαφήμισης, μιας και η ώρα πλησιάζει 8:30.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
4: Ακούτε εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσο μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
8: Ζήσε τη στιγμή.
9: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί τη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του Χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και γλέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσσαλτία.
10: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Κερδίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
11: Κόσμος στους 93.
0: Σας υποσχέθηκα, Βασίλη, τελικά ξεκινάω το τρίτο μισάωρο με ξύλινα σμαθιά. Λιωμένο παγωτό. Ταιριάζει και με τον καιρό.

Και εδώ ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που σας υποσχέθηκα. Τα έφηβα γεράκια. Καλησπέρα μου στο Γιάννη τον Ρεκόπουλο. Γεια σου καλλιτεχνάρα μου. Καλώς τον.

Αυτό τώρα γιατί το έβαλα. Ήθελα να βάλω την κανονική έκδοση του τραγουδιού. Ευτυχώς το πρόλαβα. Θα παίξω την κανονική έκδοση. Ένα τραγούδι, μια μπάντα η οποία λέγεται Μάσκες.

που έχετε καταλάβει πως αισθάνομαι πολύ άνετα όταν ροκάρουμε. Είναι και τα τραγούδια τα οποία ακούω και εγώ στην καθημερινότητά μου, πέρα από Πασχαλίδη και όλα αυτά.

ήταν οι Μάσκες σε ένα τραγούδι που λέγεται Άρωμα. Υπάρχει και πιο ακουστική version, την οποία πήγα να βάλω κατά λάθος πριν. Είναι για αργότερα όμως, ίσως την επόμενη Κυριακή. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε σε normal ρυθμούς. Ροκάραμε για παραπάνω από μία ώρα. Αυτή είναι η Serial, το τραγούδι που λέγεται «Θέλω να ξέρεις». 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το γκρουπάκι Cosmos Radio Ceres Greece. Μπορείτε να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Τα μήνυματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όμως δεν είμαστε ήδη στην θα των φίλων, θα πρέπει να είστε στην αναζήτηση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Στα μέσα της σημερινής εκπομπής.

Με κύμα κάψωνα στην κεντρική Ευρώπη και δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία δεν έχουν κλιματιστικά στα νοσοκομεία και καλούνε τον κόσμο να φέρει πάγο από το σπίτι του. Μάλιστα μου έλεγε ξάδερφός μου που μένει εκεί πέρα ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα δεν έχουν κλιματιστικό, για το οποίο να βγάζει κρύο αέρα, παρά μόνο το κλασικό καλοριφέρ. Τι να το κάνουμε, λέει, εδώ δεν χρειάζεται. Σιγά σιγά τους βλέπω και αυτούς να βάζουν air conditioning παντού.

Θανάση μου λέει, έλα Γερμανία να κάνουμε χρυσές δουλειές. Ξεκίνησα να βάζουν, λέει, παντού κλιματιστικά. Ας μου, δεν έχω και πολύ το μαστορικό πάνω μου. Το έχεις καταλάβει νομίζω. Είμαι τελείως καρδογιακάς των γραφείων. Ας μου, δεν έχω και πολύ το μαστορικό πάνω μου. Το έχεις καταλάβει νομίζω. Είμαι τελείως καρδογιακάς των γραφείων. Δεν βγαίνω από το γραφείο μου παρά μόνο να... παρά μόνο για κάπνισμα. Αλλά εσύ που είσαι μάστορας θα τα καταλάβεις. Άντε και καλές δουλειές.

ψάχνει να βρω λίγο τι έχει γίνει με την κατάσταση της υγείας της Bonnie Tyler. Λίγα πράγματα έχουν γραφτεί. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες, η οικογένειά της ανακοίνωσε ότι δεν είναι πλέον σε τεχνητό κόμμα. Έχει ανακτήσει πλέον τις αισθήσεις της, αν και η πορεία της αποκατάστασης παραμένει μακρά. Μακάρι, στα 75 της παρακαλώ. Κάπως έτσι θα πω και σε διαφημίσεις.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιε, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουήλ στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές.

0: Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποτινωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μακύρα, Σίλβια Δεμούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Γιορτή Μπουγάτσας 2026. Μεγάλο αντάμωμα ευκαρπιωτών. Ο Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας σας προσκαλεί στη Γιορτή Μπουγάτσας στις 4 Ιουλίου από τις 8 η ώρα το βράδυ στην πλατεία του χωριού. Σας περιμένουμε όλους για μια ξέχαστη βραδιά με παρουσίαση Παρασκευής Μπουγάτσας, δωρεάν μπουγάτσα για όλους, ζωντανή ορχήστρα και λέντι μέχρι το πρωί. Διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ευκαρπίας. Συνδιοργανωτής Κοινότητα Ευκαρπίας υπό την αιγίδα του Δήμου Βυσαλτίας.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο φιλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, την ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Κόσμος στους 93.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το κέντρο της πόλης. 9 και 5 πρώτα λεπτάκια. Ακούτε κόσμο στους 93. Πού θα πάω τώρα. Ξεκινήσαμε με Take On Me. Αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποιούσε παλιά ο Βασίλης για χάλι. Μου έχει κολλήσει από τότε και το έχω κρατήσει που και που. Να δούμε λίγο στα του δρόμου, εκεί όπου τα πράγματα συνεχίζουν να είναι περίπου όπως τα αφήσαμε. Στον κόμβο της Μεσοράχης τα πράγματα είναι ακριβώς όπως τα αφήσαμε. Έχει μειωθεί λιγουλάκι η κίνηση εκεί πέρα και έχει περιοριστεί στο σημείο κοντά στην διασταύρωση. Τα πράγματα στα φανάρια ερχόμενοι προς την πόλη, δηλαδή στο φανάρι του Νέου Σουλίου, στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στο φανάρι του νοσοκομείου, όπως και στο φανάρι της Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολική είσοδο, είναι κατακόκκινα όλα. Τα ίδια ακριβώς και στα φανάρια του Περιφερειακού. Έχει οξυνθεί το πρόβλημα στην δυτική έξοδο του Περιφερειακού με μέτωπο προς το Σιδηρόκαστρο. Εκεί είναι κατακόκκινα και έχει φτάσει η ουρά αρκετά πίσω. Όταν πλησιάζετε σε αυτά τα σημεία, κόβετε πάρα πολύ ταχύτητα. Αρκετά η κίνηση και μέσα στο Λευκό, από ό,τι βλέπω. Τα ίδια ακριβώς και στα διόδια του Στριμωνικού. Να υπενθυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός. Σας δίνουμε 4 διπλές πρόσκλησης για την παράσταση Όχι Άλλο Κάρβουνο. Μία παραγωγή της εταιρείας Φίλιπ Παραγωγές του Χρήστου Τρυπόδη. Οι Θανάσης Παπαθανασίου και Μιχάλης Ρέπας επιστρέφουν με τη νέα τους σατυρική κωμωδιά. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 12 και 4, προφανώς στην εκπομπή του Βασίλη Σπανουδάκη. Η παράσταση την Κυριακή στις 5 Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ στο ΤΕΙ στις 9 και 4 το βράδυ. Και βάλαμε χαλή, η επικοινωνία μαζί μου στο 2321033333, εκεί ακούει το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com και στέλνετε τα email σας και για να μπείτε στον διαγωνισμό. Για να μπείτε στον διαγωνισμό γράφετε Κάρβουνο, ιατρό ή διαγωνισμός, ό,τι θέλετε τέλος πάντων στην επικεφαλίδα του email. Και στη ράχη του mail γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο. Στο Facebook το Cosmos Radio Ceres Greece, το γκρουπάκι του σταθμού. Μην δηλώνετε συμμετοχή εκεί πέρα, δεν θα τα δουν εκεί πέρα τα παιδιά για να μπείτε στην κλήρωση. Στο email και μόνο προς το παρόν. Τα μήματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αντίθεση Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους. Πάμε για μερικά ακόμα ξένα. Πάμε στο Broken Wings. Εννοείται ζητάτε τραγούδια.

βλέπω λίγο και τις προβολές που έχει ο θερινός κινηματογράφος της πόλης μας. Συνεχίζουν να παίζονται το θρίλερ «Η Αιμονή» και το «Το Ιστορι 5». Θα έρθουν όμως στο πολυντινό διάστημα η ταινία της Βαϊάννα. Έχουν βγει ήδη δύο ταινίες σαν παιδικές ταινίες. Αυτή τη φορά θα βγει κανονική ταινία με τον Dwayne Johnson. Επίσης προσεχώς έρχεται και η Οδύσσια του Christopher Nolan, Matt Damon και Tom Holland μαζί με Hathaway, Robert Pattinson και αρκετούς ακόμα. Νομίζω ότι συμμετέχει και η Σάλλη Στέρον, αν δεν με απατέμνη μου, το βλέπω μπροστά μου. Ναι, όντως συμμετέχει και αυτή. Αρκετά έχουν ακουστεί στις 16 Ιουλίου από ό,τι έρχεται στους κινηματογράφους. Κάπου εκεί κοντά θα έρθει και στην πόλη μας. Στις Ιουλίου κυκλοφορεί η Βαϊάννα. Θα έχουμε ανακοινώσεις

από τον θερινό κινηματογράφο. Προς το πάνω συνεχίζουν τα πράγματα ως έχουν. Έχει πιάσει την νύχτα σιγά σιγά, 9 και 4 είναι εξάλλου. Ακούτε κόσμος του 93. Καλό στο Μάνθο. Καλό στη Θεσσαλονίκη. Σιγά μην είσαι Θεσσαλονίκη τώρα. Πουθενά θα πήγες να βρίξεις τα πόδια σου, να μην πω τίποτα άλλο.

Τι ωραίο τραγούδι. Μου άρεσε πάρα πολύ και το κλιπάκι. Εκεί όπου πάνε σε ένα πάρτι με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και ξεκινάνε να χορεύουν όλοι μαζί με το ρυθμό τον οποίο μπορεί ο καθένας. Έχουν πολύ πλάκα αυτοί οι έρωτες των μεγάλων ανθρώπων.

κάλαβα. Αντιφερόμαστε σαν μεγαλύτερη σε ηλικία από ό,τι είμαστε. Δεν είναι κανένα με κανένα, πρόβλημα. Εδώ πέρα δηλαδή την έχουμε βγάλει στα πάρκα εδώ και κάνα 1,5-2 χρόνια. Δεν με πειράζει καθόλου. Ναι, επίσης είμαι καμία 20 ετία με τη σύζυγό μου, οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μπορεί να με δουλέψουν για το προηγούμενο σχόλιο το οποίο έκανα. Γιατί βρε, πιο ωραίο πράγμα από τον έρωτα υπάρχει? Δεν υπάρχει. Ας είναι και 30, 40 και 50 χρόνων. Μια χαρά είναι, ωραίοτατα είναι. Καλησπέρα μου στην Εύη. Ο Μάνθος μου λέει να πάρεις, λέει, και κανένα σκυλάκι, να φοράς το αθήνο καπέλο και πέδιλο με καροκάλτσα. Κάτσε φίλε, περίμενε. Αυτό μου κάνει λίγο τουρίστας από Αγγλία, κάτι τέτοιο.

Τι ωραίο τραγούδι. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο ακόμα. Με αυτό θα πάω και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Μάνα νέγκρα, μάλα βίδα. Τελευταίο μισάωρο θα πάω στο μπαλάντες, το λέω από τώρα. Σε σαλώστε όσο μπορείτε.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPON να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, ιδιές γαστρονομίες και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Edger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράς, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321065855 και 6973308771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς τέληξα να παντρέμαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Κόσμος στους 93.

Ηρεμία στο κέντρο της πόλης, τελευταίο μισάωράκι, ακούτε κόσμο σε 93 2321 06 33 33, το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού, 93FM studio παπάκι gmail.com το email, στο Facebook Cosmos Radio RS Greece, στο προσωπικό μου προφίλ, πάρε λίγο να κάνω σαρδάμ, Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά και με τόνους στα μηνύματά σας. Άλλο ένα ξύνο και πάμε στα ελληνικά, καθώς μπαίνουμε και στην τελική ευθεία. Even though my tears are dry.

Κάπως έτσι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Στα 45 μετά τις 9, 15 πριν το ρολόι γράψει 10. Βράδυ Κυριακή 28 του Ιούνιου, το Σωτήριο είναι το 2026. Είναι η γάου πια σκιές. Είμαι ο Ηλιάς, είναι η ώρα του παιδιού.

Η αλήθεια, τελευταίο μισάωρο το πηγαίνουμε λίγο διαφορετικά από το συνηθίζουμε. Αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Είναι βράδυ Κυριακής, ηρεμούμε λιγουλάκι. Πάμε να νοσταλγήσουμε λίγο ακόμα. Αυτό και να έρθουμε για αποφώνηση. Η ώρα πλησιάζει 10.

νομίζω ότι ρίξαμε πάρα πολύ και αξίζει. Αυτό και να έρθω τώρα για αποφώνηση, μετά από το τραγούδι της τελευταίας Αρβανιτάκη.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρέμβαση την οποία μου κάνατε και σήμερα. Θεού θέλοντος και Βασίλη, επιτρέποντας παρέμβαση, θα είμαστε το απόγευμα της 6 με 8. Εννοείται ότι από αύριο κανονικότατα το πρόγραμμα του σταθμού. 8 με 10 Νικολίνα, 10 με 1 ο Βασίλης Πανουδάκης, 1 με 3 η Κέλλη Εμμανουηλίδου, 8 με 10 η Σωτηρία Καλακίδα. Τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που την Τρίτη 6 με 8 θα είμαι εγώ. Ο κύριος Άκης Καρασαβαίδης ήταν στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Μαρία Βασιλοπούλου στη γραμματεία της πρωινές ώρες. Η αφεντιά μου στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές από τις 7.30. Καλό βράδυ να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα τα πούμε και πάλι την τύχη. Ελπίζω να γυρίσετε καλά όσοι ξεκινήσατε από σήμερα. Αύριο αργία στην πόλη μας. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Άντε bye. Κλείνω με αυτό το τραγούδι γιατί αυτό αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου και παίζει να ακούει.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επί κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει. cosmosnews.gr.
2: Κόσμος στους 93.

διαλύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φύγει. Αντώνης Λουκάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καντράκης.
1: Όχι άλλο καρβουνό.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο καρβουνό.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmonews.gr.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, που πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Βρείτε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τελευταίο χτυπό, σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου

πάει στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

στις 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Μη ρωτάς να σου πω μοναξιά τι θα πει σε μια πολύ βουβή.

σου ποτέ. Βαθύ ποταμί ο καιρός και ο πόνος, πάντα αρχηγός για ιδέα.

εγώ εδώ στα σκοτεινά.